Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου, για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε, σαν άλλη πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν άλλη τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου,

μουβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς. Θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προστασίες.

0: Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.
1: Είδα τα άστρα το πρωί μέσα το πρόσωπό σου. Γεύτηκα την πανεσσελινό από το χαμογελό σου. Είδα τα άστρα το πρωί σαν βγαίνει στο μπαλκόνι. Και από τότε ορκίστηκα να μην κοιμάσαι.

Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
5: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
9: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
11: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
11: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
11: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
12: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989.
13: και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Παίζει Μπράβο.
14: Μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Στρογγυλό καθίσαμε στο στούντιο.
1: Εδώ.
0: Ανάφτε εδώ, air condition και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να δροσιστούμε λίγο, παρακαλώ.
1: Είμαστε στο μέσον της εβδομάδας.
0: Έτσι, Τετάρτη, 15 του μήνα, Ιουλίου.
1: Κόσμος Κατραμάδος, Εφη Βαλή, κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες. Παρεούλα θα τις περάσουμε. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο, την Βλαδιμήρα, την Ιουλίτα και τον Κύρικο.
0: Αυτό, ο Βλαδιμήρος, Κυριακίδης, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια. Είμαστε ακόμα νομίζω στο ζώδιο του καρκίνου.
0: Εννοείται βέβαια, κανονικότατα. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί εδώ, έτσι και σήμερα για δύο ώρες μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά. Καλές διακοπές αυτούς που κάνουν διακοπές στα μέρη μας, να πούμε.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι, χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας.

0: Λοιπόν, θέλω να έτσι να εκμυστηρευτώ κάτι.
1: Να εκμυστηρευτείς.
0: Ναι, συνήθως δεν σας προτείνω τηλεόραση το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν ακούτε, αν έχετε ακούσει συχνά την εκπομπή. Δεν σας προτείνω να δείτε κάτι το καλοκαίρι, να χωθείτε δηλαδή απέναντι την τηλεόραση και να μην ζήσετε έξω, είτε είσαστε χωρίς άδεια είτε με άδεια. Σας προτείνω συνήθως να βγαίνετε έξω, να περπατάτε, να συναντιέστε, να κάνετε παρέα, είτε έχετε χρήματα είτε όχι, με λίγα ή περισσότερα, να μπορέσετε να περάσετε καλύτερα αυτό το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι. Όμως στην προκειμένη περίπτωση πάντα βρίσκω κάτι στην τηλεόραση που με συντροφεύει καλοκαιρινά. Δηλαδή όταν θέλω να δω κάτι, λίγες ώρες την ημέρα, μια ώρα την ημέρα, να χαλαρώσω ρε παιδί μου, μεσημέρι που κάνει ζέστη ας πούμε, να βρω κάτι το οποίο να δω στην τηλεόραση, να μου αρέσει, να είναι και λίγο ή ως πολύ καλοκαιρινό. Στην προκειμένη περίπτωση παλιότερα ας πούμε μου άρεσε η σειρά το Κάπινγκ στην ΕΡΤ. Το είχε βάλει επανάληψη στα μεσημέρια και το βλέπαμε. Τώρα υπάρχει το Netflix και θέλω να σας προτείνω ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει κάνει ένας Ελληνοαμερικανός, ο Πίτερ Μανέας, ο οποίος έχει γυρίσει, Ελληνοαστραλός, συγγνώμη, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα με το κοτερό του, όλα τα νησιά, ο στόχος του είναι να γυρίσει λέει 270 νησιά.
1: Μπράβο.
0: Και έχει κάποιους κύκλους και σε κάθε κύκλο έχει αρκετά νησιά μέσα. Σας το προτείνω εκεί πέρα που κάθεστε και θέλετε να ξεκουραστείτε ή να σας πάρει ο ύπνος ή να κλαρώσετε ή να δείτε κάτι. Μην δείτε καμιά βλακεία, δείτε κάτι τέτοιο να μπορεί να ανακαλύψετε κάποια πράγματα.

0: Κάτσε λίγο, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα. Έχουμε πολλές μουσικές, έχουμε χορούς, τραγούδια. Έχουμε
1: θα, τσίπουρα. Θα βγάλουμε
0: εδώ
1: και μπαλέτο.
0: Τσίπουρα.
1: Τσίπουρα θα βγάλουμε. Με μεζέ ή χωρίς.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Βγάλε και κάτι έτσι, να μας κόψει.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook. Χαλαρά, γράφοντας από την παραλία, ξέρω εγώ, από την πισίνα. Δεν ξέρω τι.
1: Κοσμάς κατραμάδος.
0: Από το διπλό κρεβάτι.
1: Ή έβγαλη. Με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Από τον κήπο.
1: Τον κόβω όσο πιο γρήγορα γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα περάσει σε άλλες λεπτομέρειες.
0: Από το μπαλκόνι.
1: Άσε, γιατί για τον μπαλκόνι έχω να σου πω.
0: Δεν τα έμαθα. Τα έμαθα τα μαντάτα. Φτάσαμε και στα αυτιά μας.
1: Για να το έχεις στο μυαλό σου, όχι τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω, εγώ ζω επικίνδυνα. Στο έχω πει πάνω από μια δεκαετία τώρα. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Η ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάς και 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Μόνο μπράβο.
8: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας και 15 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί
1: Κοσμάς Κατραμάδος, και κλασικά είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε, στρέφουμε το βλέμμα στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτον εδώ το κόσμο.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Το 301 π.Χ. είχαμε τη μάχη στην ύψο της Φρυγίας μεταξύ των επιγονών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Το 1892 είχαμε φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλαίου Τρικούπη. 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό παραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. 2006 αρχίζει τη λειτουργία του οϊστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Ιουλίου.

0: ξέρεις ότι μιλάω,
1: mm-hmm.
0: γιατί δεν θέλω να σου συμβεί κάτι. Δεν θέλω να πάθεις κάτι ανάλογο. Θέλω να ξέρω ότι θα είσαι καλά. Δεν θέλω να μου πάρεις τηλέφωνο, μου πεις άστα Εύη, δεν μπορείς να φανταστείς που βρίσκομαι και να είσαι κάπου κακά.
1: Δεν θα σου πω έτσι. Θα σου πω έλα να με βγάλεις από τη φυλάκα.
0: Αυτό δεν θέλω να μου πεις. Δεν θα έχω και την εγγύηση να τα σκάσω, καταλαβαίνεις. Ένας άντρας εθεάθη να κυκλοφορεί τσιτσίδι, όπως τον γέννησε η μάνα του, στο μπαλκόνι του σπιτιού του που βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας.
1: Καλά, μην το λες έτσι, τσιτσίδι, όπως τον γέννησε η μάνα του. Μια χαρά, φυσιολογικά.
0: Καλόγυμνος. Στο μπαλκόνι, βρε.
1: Στο μπαλκόνι.
0: Τι
1: ναι.
0: σου φταίει ο άλλος να σε δει με το λιλί σου έξω.
1: Εμένα τι μου φταίει ο άλλος. Εμένα τι μου φταίει το μάτι μου που βγαίνει στις παραλίες και μισή δεν βλέπονται. Άσε με τώρα.
0: Σε μια ιδέα και μισή.
1: Να κρέμεται η κοιλιά
0: μου
1: και το βυζί έξω για να μου βγαίνει στην παραλία. Κλείψου μου, καλέ.
0: Άσε με τώρα
1: καλέ,
0: που κάνεις
1: ρίξε ένα σάλι πάνω σου.
0: Κάνεις
1: ρίξε
0: body shaming, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Α, body shaming είναι αυτό, αλλά το άλλο δεν είναι.
0: Το άλλο δεν είναι, δεν κατάλαβα.
1: Είχε πάρα πολύ ζέστη εκείνο το μεσημέρι. Είδες τι ωραία που τα λέμε. Έτσι δεν κάνουμε και για podcast, μπορούμε να το
0: να
1: κάνουμε.
0: Να μπει μέσα να κάνει ένα μπάνιο.
1: Έχει κάνει μπάνιο ο άνθρωπος, κυκλοφορεί στο σπίτι του γυμνός, είτε είχε παρέα μέσα είτε δεν είχε. Και τώρα για ένα λεπτό, ας πούμε, που μπορεί να χρειάζεται να βγει
0: δεν
1: έξω.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν ένα λεπτό.
1: Άντε να ήταν δύο. Μπορεί να ήταν και ένα, πού το ξέρεις εσύ. Μπορεί
0: για να τον είδανε.
1: Καταρχήν ξέρουμε αν τον είδαν γυναίκες ή άντρες. Μάλλον γυναίκες θα τον κατηγορούν.
0: Για να τον πέτυχε όμως και το περιπολικό έξω και να του έκανε τη σύσταση.
1: Α, τον πέτυχε.
0: Ήταν ώρα.
1: Έμα και εσύ άνθρωπέ μου, τι βγήκες να ρεμβάσεις μεσημεριάτικο με τον κάθισμα γυμνός έξω. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έρχομαι, μια χαρά είμαι εγώ. Εντάξει, δεν έχω κάτσει πολλή ώρα έξω στο μπαλκόνι, αλλά το έχω κάνει αρκετές φορές αυτό. Όχι μία και δύο.
0: Να θυμηθώ να μην περάσω έξω από το σπίτι σου.
1: Μην περάσεις.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Τετάρτη. Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, να το πούμε και αυτό, όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι τουλάχιστον, παρεούλα σας. Σας το λέμε και αυτό, να το ξέρετε.
1: Εδώ παρεούλα θα είμαστε, παρεούλα θα τα περνάμε όλα. Και εντάξει, και να διθεί αυτός εδώ απέναντι, δεν θα σας το πω.
0: Μπορεί να το καταλάβουν.
1: Δεν θα σας βάλω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μπορεί να το καταλάβουν οι ακροατές αν λείψω, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σε φέρουμε. Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα και πρέπει να μου το εξηγήσετε είναι γιατί κάθε καλοκαίρι πρέπει να μαθαίνουμε κάποια συγκεκριμένη εποχή ότι ο Ευαγγελάτος και η Τατιάνα ξεκινάνε διακοπές. Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει. Κάμα κάθε καλοκαίρι όμως. Έχουμε και επίσημη ενημέρωση. Άλλοι παραγωγοί, άλλοι παρουσιαστές δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap. Μπράβο. 89,6.
4: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: bravofm.gr.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βίχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
6: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ η επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, στη δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Καλές διακοπές στα μέρη μας, να έχετε. Ευηβαλίκος μας και Δραμάτος εδώ, καθημερινά μαζί σας, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, δύο ώρες εδώ μαζί με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, για να περνάμε καλά εκεί που δουλεύουμε, εκεί που διακοπάρουμε, εκεί που οδηγούμε.
1: Για να περνάμε καλά και να περνάμε και ακόμα καλύτερα, όχι απλά καλά.
0: Λοιπόν, δύο γυναίκες πάλευαν πάνω από μία ξαπλώστρα.
1: Τώρα έτσι όπως μου το λες είναι δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
0: Κοντά είσαι, δεν είσαι μακριά. Έτσι, αυτό έγινε κοντά στην Νάπολη βέβαια. Οι γυναίκες πάλευαν πάνω από μισή ώρα για το ποια θα πάρει μία ξαπλώστρα να τη στήσει μπροστά από τις ξαπλώστρες των άλλων. Έχουμε φτάσει σε ένα έτσι επίπεδο.
1: Έτσι. Ποιο επίπεδο δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πάτος και ξύνουμε τον πάτο ή έχουμε κι άλλο και δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά ότι είμαστε στον πάτο, είμαστε. Τώρα αν κατεβαίνουμε, αν φτάσαμε, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει. Ναι. Καταλάβες, έπεσε τόσο ξύλο. Βέβαια τώρα η δικαιοσύνη έτσι τους λέει ότι θα βρεθούν μπροστά στη δικαιοσύνη αυτές οι δύο γυναίκες, γιατί δύο γυναίκες ήτανε, οι οποίες έτσι παίξανε ξύλο για τις ξαπλώστρες στην παραλία. Σε μια παραλία λέει που περιμένει κόσμο στην ουρά για να κάτσει. Περιμένει κόσμο στην ουρά για να κάτσει στην παραλία. Πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Έτσι, τι πολιτισμός είναι αυτός. Για πες μου δηλαδή. Ας πούμε ότι αυτοί τώρα οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς είναι γονείς. Τι παιδιά θα βγάλουν αυτοί οι γονείς, αναρωτιέμαι κι εγώ. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πώς θα πορευτούν στη ζωή τους. Μετά θα παίζουν μπουνιές στη θάλασσα έτσι για την πλάκα. Δεν ξέρω τι να πω.

0: πες το.
1: Εσύ πες το, γιατί να το πω εγώ δηλαδή.
0: Γιατί.
1: Θα το πάρω όλο πάνω μου. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Πάρ το όλο πάνω σου κι εσύ. Έχει ζέστη, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, μήπως ανησύχησες το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Γιατί πράγμα να ανησυχήσω.
1: Δεν ξέρω, που δεν φαινόταν στα social media η Τούνη.
0: Ανησύχησαν, ναι, very,
1: οι, ανησύχησαν οι ακολουθοί της, καλέ. Καλέ, όταν δεν βγαίνει ο άλλος στα social media πλέον, ανησυχούν οι ακόλουθοι της Βασίλισσας.
0: Εσένα οι ακόλουθοι σου ανησυχούν, ναι.
1: Ανησυχούν, αφού μου στέλνουν κάθε τόσο, ζεις, είσαι καλά, έφαγες το αυγό σου τώρα το πρωί, ξέρω κι εγώ. Μου λένε, με ρωτάνε διάφορα.
0: Και τους απαντάς.
1: Κοιμήθηκες καλά. Με ρωτάνε, άμα δεν απαντήσω, αρχίζουν και ανησυχούν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Οπότε εσύ φροντίζεις και τους απαντάς.
1: Ναι, τώρα για να τους έχω ήσυχους. Για να μην ανησυχούν. Δεν μπορώ. Πραγματικά ο κόσμος καίγεται. Έτσι και το.
0: Κάνει κόμωση.
1: Ναι.

0: Είναι που μερικές φορές λέω βουλωμένο γράμμα διαβάζει αυτή η κοπέλα εδώ απέναντί μου. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτή. Με τα βουλωμένα.
0: Εσύ είσαι. Εσύ είσαι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα τελευταίο. Έτσι, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες, να πάρουμε μια ανάσα εδώ μέσα στο στούντιο και να επιστρέψουμε με πολύ ζέστη όλοι μας. Εντάξει, έχω ακροάτρες, κάνα δύο που μου έγραψαν πεθαίνω, δεν μπορώ, ξέρω εγώ, με τη ζέστη.
1: Με τη ζέστη.
0: Ναι, κουράγιο και δύναμη. Εντάξει, θα πάει και λίγο παραπάνω σήμερα η θερμοκρασία, αν ανοίξαμε λίγο το διακόπτη, να πάει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, Εβιβάλλη Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, εκεί θα μας βρείτε.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο, μη φύγει κανείς.

0: bravofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
2: Εισιτήρια Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
1: Levante Ferries.
2: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
1: Δοδόνη.
2: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
2: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Κοίτα πώς το χτυπάει!
9: Τι χτυπάει ρε, το ζουλάει! Smash smash!
8: Αμερικανιά κέτσι!
9: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
8: Smash crunch! Smunch!
9: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
10: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
9: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
2: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Τα καλύτερα τώρα.
12: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολλήριο. Λίμπη, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τετάρτη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια.
0: Και αυτοί που έχουν γενέθλια. Γιατί όχι.
1: Μην τους αφήνουμε στην απέξω.
0: Κόσμος και Δραμάδος επιβάλλει εδώ για λίγο ακόμα. Και να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε ότι ένας άντρας στη Μύκονο, μετά από ξυλοδαρμό με τη γυναίκα του, ζήτησε να έχει Bunny Button. Έτσι.
1: Άμα και το χρειάζεται.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω τον αριθμό που πρέπει να βρεις στο quiz. Πόσα Bunny Button έχουν ζητήσει οι άντρες από την αρχή του έτους?
1: 800.
0: Λίγα λες.
1: Αλήθεια.
0: Λίγα λες. Και γιατί το υποτιμάς δηλαδή τόσο πολύ να είναι μόνο 800?
1: Γιατί συνήθως
0: είναι άντρες, μεγάλο το νούμερο.
1: Από σωματικής άποψης υπερτερούν, από σωματική δύναμη ας πούμε των γυναικών, οπότε...
0: Ναι, που σημαίνει τι ακριβώς με βάση τους κανόνες που έχουν βγει? Ότι μπορεί ο άντρας να δείρει.
1: Όχι, ότι μπορεί να αμυνθεί. Όχι να δείρει.
0: Τι να αμυνθεί? Η άμυνά του πέφτει στη βία του αλληνού. Δηλαδή πολλές φορές έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι πήγε να με χτυπήσει και έσπασε το χέρι της. Και το θεώρησε ότι της έκανα εγώ κακό. Τέλος πάντων, 2.200 άντρες από την αρχή του 24 μέχρι σήμερα έχουν ζητήσει Bunny Button. Και αυτό υποψιάζομαι, μπορώ να σου πω άνετα, γιατί έχει συμβεί. Γιατί συνήθως σε πάρα πολλούς καυγάδες η γυναίκα ξεκινάει και χτυπάει τον άντρα, απλά δεν του κάνει κάτι. Ενώ ο άντρας άμα της δώσει μία, προφανώς και θα της κάνει κάτι.
1: Εγώ αυτό δεν το ξέρω.
0: Σαν άμυνα, εγώ το ξέρω, το έχω ακούσει και γι' αυτό το λόγο το ζητάει σαν άμυνα ο άλλος. Ότι σε περίπτωση που πας να σηκώσεις το χέρι σου σε μένα, σε απειλώ ότι έχω Bunny Button. Πάρα πολύ απλό. Έτσι ώστε να το σκεφτεί διπλά να σηκώσει χέρι η γυναίκα. Η γυναίκα σηκώνει πολύ εύκολα το χέρι γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει πολύ κακό, αλλά θα βγάλει το πείσμα, το νεύρο της επάνω στον άντρα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε σε γενικεύσεις ότι η γυναίκα θα το κάνει αυτό.
0: Το κάνει από τα νεύρα της πολλές φορές.
1: Εγώ δεν το κάνω. Εσύ ξέρω και άλλες γυναίκες οι οποίες δεν το κάνουν αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις.
0: Τέτοιου είδους. Φαίνεται όμως εδώ από το Panic Button που είναι 2.200 ότι συμβαίνει αυτό.
1: Έχει και το ποσοστό το πόσες γυναίκες έχουν ζητήσει Panic Button.
0: Όμως θα είναι 3-4 χιλιάδες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι αρκετές, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι 2.200 άντρες. Είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι αυτοί έχουν ξεπεράσει και το εσωτερικό κομμάτι. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει το ότι θα πούνε, θα με κοροϊδέψουνε, ότι η γυναίκα μου με χτυπάει και διάφορα άλλα τέτοια. Που αν το ξεπεράσουν περισσότεροι άντρες, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερα Panic Button από άντρες. Είναι θέμα. Αλλά καλό είναι που ισχύει για όλους. Παλιότερα δεν ίσχυε μέχρι πέρυσι.
1: Πρέπει να ισχύει.
0: Μέχρι πέρυσι δεν ίσχυε, το ξέρεις αυτό. Ήταν μόνο για γυναίκες. Πήγαινε στην αστυνομία, ζητούσε Panic Button σαν άντρας, έλεγε μην είναι μόνο για γυναίκες. Από την αρχή του 24 είναι και για άντρες.

0: Λοιπόν, επειδή ξέρω τι άνθρωπος είσαι.
1: Ναι.
0: Θέλεις να μιλήσουμε για τις 20 καλύτερες πόλεις ως προορισμούς, mm-hmm, για τους καλοφαγάδες.
1: Α, ωραία, για λέγε.
0: Είναι λίστα που...
1: Ταύρος είμαι, αλλά γενικά το φάει είναι καλό.
0: Η λίστα του Time Out που δημοσιεύτηκε, mm-hmm, από το CNN. Mm-hmm. Πρώτη θέση, η, mm-hmm, Νάπολη.
1: Α, υπό εκεί.
0: Δεύτερη θέση, το Johannesburg στη Νότια Αφρική.
1: Okay.
0: Με το περίφημο, λέει, κότα σάντουιτς που έχει μέσα πατατάκια, λουκάνικο, τυρί ή αυγό.
1: Τώρα αυτή η λίστα τι ακριβώς είναι, για εξήγηση.
0: Είναι πόλεις που αποτελούν προορισμό για καλοφαγάδες. Για αυτούς,
1: δηλαδή το σάντουιτς είναι για καλοφαγάδες. Το σάντουιτς είναι για καλοφαγάδες.
0: Ένα σάντουιτς πάνω μπορεί να είναι και το καλύτερο έχεις φάει.
1: Στην κορυφή όμως.
0: Στην τρίτη θέση είναι η Λίμα του Περού, mm, όπου είναι, λέει, η πόλη με τα περισσότερα καλύτερα και βραβευμένα εστιατόρια στον κόσμο.
1: Συγγνώμη, όλα αυτά είναι κάτω το, πάνω το σουβλάκι, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Να συνεχίσω εγώ τώρα για τους καλοφαγάδες. Ακολουθούν Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, το Πεκίνο, η Μπανγκόγκ, η Κουάλα Λουμπούρ, το Μουμπάι, το Ντουμπάι, το Πόρτλαντ. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ενώ τα άλλα δεν σου κάνουν τώρα.
0: Τα άλλα μπορεί να προσφέρουν κάτι το διαφορετικό που δεν γνωρίζω.
1: Καλύτερα από την Ελλάδα, βρε.
0: Δες το πάνε συγκριτικά με την Ελλάδα. Βέβαια να σου πω ότι η Αθήνα δεν βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Ούτε Αθήνα, έτσι, ούτε Θεσσαλονίκη, αλίμονο, ούτε τίποτα.
1: Αλίμονο. Εκτός συναγωνισμού είμαστε εμείς.
0: Έχει όμως το Λίβερπουλ, έχει το Μεντεγίν της Κολομβίας, τη Σεβίλη, το Πόρτο, το Μαρακές.
1: Συγγνώμη, θα πας στο Λίβερπουλ για να φας. Σαν καλοφαγάς. Πάτε με τα καλά σας.
0: Λιόν, Σίδνεϊ, Μοντρεάλ, Οσάκα και Κοπενχάγη. Για την Κοπενχάγη παρεπιπτόντως, το έχω ακούσει ότι έχει εξαιρετικά εστιατόρια.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι σας αφήνουμε προς το παρόν. Όποιος θέλει σε σχέση με το προηγούμενο που λέγαμε εδώ, να πάει να δοκιμάσει μόνος σας, κάνει μια γύρα την Ευρώπη καταρχήν, και να μας πει πού βρήκε καλύτερο φαγητό από την Ελλάδα. Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Να μας πει πού, να το δούμε κι εμείς. Λοιπόν, αύριο εδώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Καλές βουτιές, μπάνια, ξέρω κι εγώ. Σε μπανιέρα. Γεια χαρά.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Σου λέω σήκω και πάμε για κοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα έχεις πει.
1: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά από τις 6 το πρωί.

0: Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
0: Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα.
1: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
0: Εισιτήρια Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
0: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
1: Levante Ferries.
0: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
0: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
0: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
1: Δοδόνη.
0: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
0: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
0: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
9: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
8: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26950 25798.
12: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
13: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
14: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
6: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
7: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
6: Στη σόγια.
7: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
6: Εγώ θέλω.
7: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
6: Χωρίς πίτα.
7: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
8: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατή.

0: www.sportsoft.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Πλέσας Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πλέσας Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Πλέσας Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950 25-798.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
11: Κοίτα πώς το χτυπάει!
12: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
11: Αμερικανιά και έτσι!
12: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
11: Smash Crunch! Smunch!
12: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
11: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
12: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
1: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
0: Στη σόγια.
1: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
0: Εγώ θέλω.
1: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
0: Χωρίς πίτα.
1: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Πάση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη Sky Map.
0: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
4: Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μιχτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο, Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950 25798.
10: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
11: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
12: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο

0: κοριτσάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: 89,6. Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση, Palladium, τσιλιβί. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό, είναι εμπειρία. Palladium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palladium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί, τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη, θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

0: τη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
6: Εισιτήρια, Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χρυσός χορηγός Dezabrou.
6: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
5: Levante Ferries.
6: Manfredas Laundries.
5: Ξένος ATV.
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
6: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
5: Δοδόνη.
6: Expert Κλαβιανός.
5: Eyesight Optics.
6: Fresh Fruiters.
5: Φουρνάρικο.
6: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
5: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950 25798.
10: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
11: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
10: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Τα καλύτερα τώρα.

0: bravofm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695048882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
7: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
8: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
7: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
8: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
7: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
8: Εισιτήρια, Deja Brew.
7: Ticketservices.gr.
9: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
7: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
8: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
7: Levante Ferries.
8: Manfredas Laundries.
7: Ξένος ATV.
8: Ορανών Καπαρέλης.
7: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
8: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
7: Δοδόνη.
8: Expert Κλαβιανός.
7: Eyesight Optics.
8: Fresh Fruiters.
7: Φουρνάρικο.
8: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Stranda Marina. Αλέστα. Σταθμός.
7: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
10: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο. 89,6. Παίζει Μπράβο.

Εδώ είμαστε και ο Παναλίτη μου, κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Υποθέτει Γιώργο Καλτά. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40, παρά θα μάθουμε σήμερα να παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Η Ιουλία Καλυμάνη έχει καινούριο τραγούδι, στα καλύτερα που έλκονται. Νούμερο 40 στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά. Πού άλλος, στο Hot 40, Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο στο νούμερο 36. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν στο νούμερο 40. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα, που έλκονται 39, Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. 38, Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. Και στο νούμερο 37, Ρία Λινίδου, Εξηγήστε μου. Έρχεται κι άλλη νέα είσοδος και ένα τραγούδι που το απολαύσαμε για πρώτη φορά στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026. Είναι η Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα, νούμερο 35. 35.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο. Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2005 από το Θάνο Πετρέλη με την υπογραφή του Φίβου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα νούμερο 31. Πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. 39 Χρήστος Μαστόρας Μαργαρίτα. 38 Γιώργος Σαμπάνης Δεν Μ' Αγαπούσες. 37 Αριέλ Ενίδου Εξηγήστε Μου. 36 Χρήστος Μενιδιάτης Ό,τι Πιο Όμορφο. 35 Ελένα Παπαρίζου Αλήθεια Τώρα. 34 Ελένη Φουρέρα Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι. 33 Νίκος Βέρδης Μου Έλειψες Πολύ. 32 Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις. Και στο νούμερο 31 Κατερίνα Λιόλιου Θυμίζεις Κάτι Από Ελλάδα. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Δαμαντίδη. 12 Τσιγάρα, νούμερο 30. 7 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα, Θοδωρής Φέρης είπε στο νούμερο 26 του Hot 40, λίγο πριν στο 30, Γιώργος Σαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα, 29 Λέας Βετός, Μάτια μου, 28 Απόν Καντάδα και στο νούμερο 27 Πέγκι Ζήνα, Άμυνα. Έρχεται μια πολύ ωραία συνεργασία. Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο, νούμερο 35, ήταν στο νούμερο 28 την περασμένη εβδομάδα.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Dezabrou.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Dezabrou.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr. Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Μεγάλη άνοδος για την Ελένη Φουρέρα. 9 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Jackie O στο νούμερο 21 του Hot 40. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Γιώργος Αλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα, 29 Ηλίας Βετός, Μάτια μου, 28 Απόν Καντάδα, 27 Πεγγιζίνα Άμυνα, 26 Θοδωρής Φέρης Ήπες, 25 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο, 24 Σταβέντο Ευαγγελία, Γλυκό με Φύση, 23 Μαρσό Γρανίτα Λεμόνι, 22 Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς, και στο νούμερο 21 Ελένη Φουρέρα, Jackie O. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με τον Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα νούμερο 20, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας, στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Νικηφόρος Βυθούλχας. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, στο νούμερο 16 του τσάρτ μας, λίγο πριν στο 20 Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα, 19 Ιουλία, Καλυμάνη με εξόδεψες. 18 Ριέλ Ενίδου Σαφάρι. Και στο νούμερο 17, Νατάσα Θεοδωρίδου Φόρτιγο. Έρχεται η Κέτι Γαρμπή. Υποσυνείδητο νούμερο 15, ήταν στο νούμερο 18 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα. Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνης, το νούμερο 11 του Hot 40 μας, τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, 19 Ολία Καλυμάνη με Εξόδεψες, 18 Ρία Λινίδου Σαφάρι, 17 Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό, 16 Νικηφόρος Βυθούλκας Καλοκαίρι στην Ελλάδα, 15 Κέντι Γαρμπή Υποσυνείδητο, 14 Αναστασία Σπάστετα, 13 Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, 12 Νίνο και Τζόζεφιν Τι Κάνεις, και στην 11η θέση Κωνσταντίνος Αργυρός Πες μου τώρα Καμπάνες. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τη Δέσποινα Βανδύνα Μ' Αγαπάς, νούμερο 10, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

Αυτό είναι το Good Forty με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ξελογιάστρα. Είναι η Διαδάμου στο νούμερο 6 του chart μας, 3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο νούμερο 10, Δέσποινα Βανδύνα Μ' Αγαπάς, 9 από Ρεμπέτικο, 8 Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα. Και στο νούμερο 7, Ανδρομάχη, Σούσουρο. Έρχεται αυτή τη στιγμή στο νούμερο 5 η έκπληξη της εβδομάδας. Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι Έχει Μάθει, θυμίζω. Το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω μόλις επιστρέψω. 5.

40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά. Στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, αναβεί σε Αιγαίο. Στο νούμερο 2 του chart μας και πριν αποκαλύψω νούμερο 1, το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Δέσποινα Βανβίνα, Μ' αγαπάς, 9, Πόντρε Μπέτικο, 8, Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. 7, Ανδρομάχη Σούσουρο, 6, Βιαδάμου Ξελογιάστρα, 5, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει. 4, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 3, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. Και στη δεύτερη θέση, Αναβύση Αιγαίο. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε σε συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πολύ ωραία συνεργασία, ένα πολύ ωραίο ντουέτο από τον Τόκελ και τη Λίλα. Ποιος να σου το πει, νούμερο 1. Απολαύστε το.

0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μιχτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
5: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο

0: στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.
6: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι μετράμε, μέρα με τη μέρα, σε τους φυλακισμένους.
1: Και του μήνα.
0: Οριακά, και του μήνα φτάσαμε.
1: Θα νομίζει ο κόσμος ότι εντωμεταξύ δεν τους συμπαθούμε.
0: Έχει γενέθλια και τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Ήταν και Κέσσαρας. Ιούλιος Κέσσαρας.
1: Okay.
0: Καλό, καλό. Παραδέξτε το, ήταν επιτυχημένο. Μόνο μου το σκέφτηκα μόλις. Λοιπόν, ένα τελικό σκοτεινό είναι στην παρέα σου.
1: Γενέθλια, ποιο έχει.
0: Έχει γενέθλια θείο μου.
1: Να το χέρι.
0: Τη μαμά μου.
1: Ναι, αυτό ήταν πιο σημαντική πληροφορία που έχω φέρει, α πούμε.
0: Δεν τρέπεσαι. Με Πέτρο Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Ένα τελικό σκοτεινό είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Και ένα μασούτη είναι εδώ φυσικά για σένα που θέλει να κάνει τα ψώνια σου ξέχνιαστα και οικονομικά. Δεν το συζητώ. Ειδικά αν προτιμήσει προϊόντα ιδιωτική ετικέτα Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μα ή βιολογικέ επιλογέ Μασούτη, τότε όχι μόνο κάνει οικονομία, αλλά κερδίζει και έξτρα πόντου. Και έχεις και την καλύτερη ποιότητα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα επώνυμα προϊόντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τι εννοώ διπλούς πόντους. Για κάθε σοβαρά τα αμοιβέσαι με πόντους και άμα πάρεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παίρνεις τους διπλάσιους πόντους. Πιο έτσι. Κοντά στα 200 πόντους, πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Ελένη Φουρέρα έρχεται, Jackie O, εδώ για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Καλά τελείως. Αυτό που, να σου πω κάτι τώρα, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς οι άνθρωποι είμαστε και για κάποιοι που δεν είμαστε. Εγώ ξέρεις γιατί δεν είμαι.
0: Γιατί δεν
1: για τζαμάκι στο κινητό.
0: Γιατί
1: δεν είμαι.
0: Εγώ είμαι full, γιατί αν δεν βάλω θα έχουμε πρόβλημα.
1: Πρόσεξε με τώρα να δεις τι γίνεται, για να δεις πώς λειτουργεί η φυσική του τζαμακιού στο κινητό μου σε μένα. Με το που βάλω το τζαμάκι, το κινητό πέφτει κάτω, σπάει το τζαμάκι. Και υπάρχω εγώ με ένα τζαμάκι.
0: Σπασμένο.
1: Σπασμένο για ένα εξάμηνο. Γιατί αρνούμε να το αλλάξω την πρώτη μέρα που το έχω, ας πούμε.
0: Μα γιατί και σε όνομα σημαίνει αυτό.
1: Έλα.
0: Κάθε φορά.
1: Κάθε φορά. Every single fucking time. Sorry. Είναι γλυκό, δεν πίνει.
0: Έξαλλη.
1: Λοιπόν, όταν δεν έχω τζαμάκι, το κινητό δεν έχει πέσει ποτέ κάτω, ρε. Ποτέ. Ποτέ. Όταν έχω τζαμάκι, θα πέσει κάτω και θα γίνει.
0: Σμπαράλια.
1: Ναι, δηλαδή. Και ξέρεις γιατί πιστεύω ότι έχει συμβεί αυτό.
0: Γιατί.
1: Γιατί έχω πάρει το κινητό με ένα άνθρωπο Ερμή. Κατάλαβες, είναι και το ίδιο ακριβώς.
0: Αν όμως έπαιρνες χρησιμοποιημένο κινητό,
1: ναι,
0: μεταχειρισμένο δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν θα το πάθαινες. Γιατί ο ανάδρομος είναι πολύ καλά για να αγοράζεις μεταχειρισμένα πράγματα. Η second hand κτλ.
1: Πού είμαστε ακόμα στον ανάδρομο, το πούμε και αυτό έτσι.
0: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκίνηση.

0: Δεν βάζεις μυαλό, αυτή είναι η Μελίνα Ασλανίδου, ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, δεν βάζει, κανείς μας δεν βάζει μυαλό, εγώ δεν βάζω σίγουρα μυαλό. Βάζουμε μυαλό, μωρέ. Εντάξει, σου περνάνε τα χρόνια, δεν βάζεις μυαλό.
0: Εντάξει, ή συντονίζεσαι καλύτερα με την πραγματικότητα. Τώρα αν βάζεις μυαλό δεν το ξέρω. Ή έχει να κάνει και με τον άνθρωπο.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ή αποδέξεις,
0: και την κατάσταση την οποία καλείσαι να αντιμετωπίσεις πολλές φορές.
1: Έχεις και εσύ τα δίκια σου τώρα σε αυτό που λες.
0: Τα έχω τα δίκια μου, που θα τα βρω δεν ξέρω.
1: Ούτε έχω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.

0: Daily Couscous.
1: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr.
6: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουσί είναι εδώ, είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και να σα πω.
0: Μέσα εβδομάδα, μέσα μήνα, τα έχουμε πει όλα.
1: Όλα μέσα. Όλα μέσα, παιδιά.
0: Στα μέσα του καλοκαιριού, με λίγα.
1: Είμαστε κανονικά στα μέσα του καλοκαιριού. Όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε και όσο το λέμε και το ξαναλέμε και δεν θέλουμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Για του ανθρώπου που έχουν πάει διακοπέ, σου λέει εντάξει, αν το τελειώσουμε, να πιστέψουμε στην πραγματικότητα. Για του ανθρώπου που δεν έχουν πάει διακοπέ, είναι πιο κοντά στι διακοπέ του. Έχει ένα θετικό.
1: Ναι.
0: Για αυτού που είναι διακοπέ. Θέλουν να μην προχωρήσουμε και πολύ να μείνουν εκεί πέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, όπως και να έχει, χαρείτε τις διακοπές και μιας και είστε κιόλας.
0: Παιδιά, μην την πατήσετε, γιατί εγώ την πάτησα. Το θέμα των εισιτηρίων. Κλείστε τα εισιτήριά σας.
1: Μην λες τώρα στον κόσμο που έχει ένα άδρομο να κλείσουν τα εισιτήριά του, μου ζητά Παναγιώτη. Εκεί γίνονται.
0: Ωραία. Αν έχετε να πάτε στις 20 Ιουλίου, περιμένετε πάει 24 για να κλείσει τις 20 Ιουλίου. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι σοβαρή. Για όνομα του Χριστού. Απόν κατάδα.
1: Επίθεση.
0: Δεν το συζητάμε.

0: Άστοτα, αυτή είναι η Αναστασία. Χριστιανή μου, εγώ ας πούμε θέλω να πάω.
1: Δεν νοιάζει!
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Να έχεις προνοήσει!
0: Τρελή
1: που είπα μόνος μου, φώναζε πριν από λίγο.
0: Θέλω να σου πω ότι το δρομολόγιο το συγκεκριμένο μπήκε εκτάκτος τέλος Ιουνίου. Πότε να προνοήσω, τι να κάνω.
1: Πού θες να πας.
0: Να μυρίσω τα νύχια μου.
1: Ναι, πού θες να πας.
0: Στην Αμοργό θέλω να πάω.
1: Να μην πας, ναι, πού, ε.
0: Για δουλειά θέλω να πάω. Έχουν βάλει ένα γρήγορο καράβι. Σάββατο 25
1: Ιουλίου.
0: Όχι, Αυγούστου. Δεν πάω.
1: Να μην πας, αφού θα πας μετά από 3 μέρες, σιγά, τι έγινε.
0: Δεν θα πάω μετά από 3 μέρες.
1: Δεν έχει σημασία, σαν 3 μέρες θα είναι.
0: Μα δεν τρέπεσαι.
1: Θα μέσα του Αυγούστου. Όχι.
0: Όχι, ποιο έχει ντροπή. Αλήθεια, αλήθεια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, απόφασή σου, αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: Μόνο μπροστά.
1: Κοιτάμε μπροστά εμείς, παιδιά.
0: Ντέμι και Ότζι. Έτσι, τι ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Όντως, όντως.
0: Και από τα ωραία pop.
1: Ναι.
0: Ήταν τότε η εποχή του που είχαν βγει τα ρουμάνικα.
1: Ρουμάνικα.
0: Pop. Ναι, δηλαδή θυμάσαι που ήταν full τα ρουμάνικα τραγούδια. Πάρα πολύ. Όχι.
1: Δεν θυμάμαι. Το μόνο μπροστά του πότε είναι.
0: Του 11,
1: δεν όχι, ήμουν 11, στην Ελλάδα.
0: 12,
1: τότε.
0: Πού ήσουν?
1: Στο εξωτερικό.
0: Και εγώ.
1: Στα Αγγλία.
0: Αλλά έμαθα την ιστορία τη μουσική.
1: Στην Αγγλία.
0: Τι ενδιαφέρει.
1: Έμαθα την ιστορία τη μουσική. Θα το πετάξω
0: τη ελληνική μουσική.
1: Τη ελληνική μουσική.
0: Όχι, τη γενικότερη μουσική.
1: Στην Αγγλία ήσουν κι εσύ.
0: Ναι.
1: Κι εσύ,
0: ναι.
1: Δεν πετυχιστήκαμε ποτέ.
0: Δεν πετυχιστήκαμε. Είναι και μικρή Αγγλία να πει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
7: Κοίτα πώς το χτυπάει!
8: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
7: Αμερικανιά και έτσι!
8: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
7: Smash, crunch, smunch!
8: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
7: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
8: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
9: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
10: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
9: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
10: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
9: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
10: Εισιτήρια, Deja Brew.
9: Ticketservices.gr.
11: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
9: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
10: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
9: Levante Ferries.
10: Manfredas Laundries.
9: Ξένος ATV.
10: Ορανών Καπαρέλης.
9: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
10: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
9: Δοδόνη.
10: Expert Κλαβιανός.
9: Eyesight Optics.
10: Fresh Fruiters.
9: Φουρνάρικο.
10: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
9: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
13: Who doesn't understand pain?
14: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε. Σαφάρι κάνουμε. Σαφάρι σε επιτυχίες. Real Me το ακούσαμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεύτερη ώρα εκπομπής με ένα Μασούτη που είναι πάντα στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που δεν χρειάζεται να κλείσει εισιτήρια για να πας. Ένας Μασούτης που το εισιτήριό σου το μεγάλο για την οικονομία είναι η Mascard, όπου αν δεν την έχετε, παιδιά, θα σας έλεγα να πάτε να την εκδώσετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα εσείς. Απλά να πάτε και λέτε θέλω τη Mascard. Και από εκεί και πέρα όλα ξεκινά να δουλεύουν ακόμα περισσότερο υπέρ σας. Γιατί για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και κάπως έτσι εμείς εδώ θα πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με έναν αντίληθρο back που έρχεται. Το ψάχνετε πάνω γιατί το έχει βρει.
0: Το
1: έχει βρει.
0: Λοιπόν, είπε το Δωρή Φέρη και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Ένας βρετός λάθος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλα Κους, κάτω του Παύλα Κους στο Instagram.
1: Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Σωστό. Με τον Παναγιώτη αυτή τη στιγμή να γελάει.
0: Δεν γελάω, δεν γελάω. Θα σε πάω σε 29 χρόνια πριν.
1: 29 χρόνια πριν.
0: Το 1997.
1: Ναι.
0: Τότε που έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ο Φίβος, σε μουσική και στίχους.
1: Περίμενε, πότε, το 97.
0: Το 97.
1: Άντρας ή γυναίκα?
0: Άντρας.
1: Πάμε πάλι σ' άντρα. Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου. Ξενύχτησα. Άργησες, καρδιά μου. Και ανησύχησα. Ένα δάκρυ. Κύλησε. Με έκαψε. Μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες. Άμα το είσαι, δηλαδή πραγματικά είναι ότι πιο εύκολο. Τη φωτογραφία σου κοίταξα και σκέφτηκα πως εγώ από σένα απογοητεύτηκα.
1: Μεζονάκης είναι.
0: Θάλαζες.
1: Πες μου λίγο.
0: Μου είχες πει. Μα έγινε σκληρό παιδί.
1: Το κάνεις έτσι και...
0: Και εγώ που τα πάντα έδινα, μόνος πάλι ξένηνα.
1: Ο Ζωνάκης δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ο Ζωνάκης. Έχει γράψει μια γράψη μου. Πάμε ξανά. Δεν μπορώ. Μα έχεις αποστονίσει με τον τρόπο που τα λες.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτός είναι ο σκοπός σου, Παναγιώτη. Ακριβώς αυτό.
0: Πάμε από την αρχή, λοιπόν. Με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου ξενύχτησα. Άργησες, καρδιά μου, και ανησύχησα. Ένα δάκρυ κύλησε. Με έκαψε, μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες.
1: Ούτε λεμπέζεις είναι.
0: Όχι.
1: Ποιος είναι εσύ? Πολύ γνωστός. Εσύ γνωστός.
0: Πολύ γνωστό, ναι.
1: Ήτανε ή είναι ακόμα?
0: Είναι ακόμα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν τραγουδάει.
1: Παράτησες. Πάμε λίγο.
0: Ένα δάκρυ κύλησε. Μ' έκαψε. Μου μίλησε.
1: Καρέ, κάτι μου λέει εδώ, μίλησε.
0: Πως μόνο μου με άφησες, πάλι με παράτησες. Τι λέει πραγματικά?
1: Θα σκάσω, ε. Έχει πολύ στο μυαλό μου. Τι είναι? Δεν είναι από αυτά που τα ξέρω και ξέρω ότι ξέρω ότι το ξέρω και δεν ξέρω.
0: Τέλεια.
1: Τι είναι, τι είναι, τι είναι.

0: Μα άντα δούλευες μαζί του Δημήτρης Κόκοτος.
1: Ας το καλό. Μα δεν μπορώ. Θα σπάσω και το στούντιο εδώ μεταξύ. Δηλαδή πραγματικά.
0: Σαν να γυρνάς ένα μαρτωλό.

0: Αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Μπράβο, Παναγιώτη, μπράβο. Σκοπό σου θεωρώ ότι είναι να με ξεφτυλίσει τον κόσμο.
0: Ρε κορίτσι μου, δεν δούλευε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Σου λέω, τον είχα εικόνα βράδυ μπροστά μου. Τι θε να κάνει, Γλυκούλη μου. Τι καλό άνθρωπο όμω, ρε Παναγιώτη. Αλήθεια.
0: Μακάρι να μπορέσει να επανέλθει, γιατί εντάξει, βασανίζεται και εκείνο και η οικογένειά του πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ.
0: Εκείνο δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται.
1: Ενώ
0: αν έχει επαφή, αλλά είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Είναι, γενικώς αυτά είναι δύσκολα και...
0: Επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να πούμε, πηγαίνοντας στις διακοπές, θα πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί.
1: Οπα.
0: Τι εννοώ? Δηλαδή, κάνουμε ας πούμε το τσιγάρο μας, σου λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δες το σίγουρο ότι έχει σβήσει, μην το ρίξεις κάπου έτσι.
1: Καλά,
0: γενικότερα, επειδή υπάρχει μια κατάσταση και γενικότερα και ακόμα και στα σκουπίδια μας και σε όλα αυτά, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δηλαδή, να μην κάνουμε πράγματα που δεν θα μας άρεσε να μας τα κάνουν.
1: Πολύ προσεκτική, όχι λίγο προσεκτική.
0: Το λέω ευγενικά, να το πω έτσι.
1: Ναι, εσύ τα λες πάρα πολύ ευγενικά και γενικώς καλό θα είναι. Είναι αυτό που λες και τις προάλλες, ότι πάμε διακοπές, να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί, βεβαίως, που μπορεί το χειμώνα, ας πούμε, να κάνουν το ταξίδι τους και να πηγαίνουν τις διακοπές τους, γιατί για αυτούς αυτό είναι, δηλαδή είναι εποχικό το επάγγελμά τους και πρέπει να ξεκουραστούν και εκείνοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συναστρέφεσαι με κόσμο που είναι ό,τι να είναι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, όπου όλοι γνωρίζουν, ας πούμε, ότι οι σερβιτόροι είναι μετεωρολόγοι, bodyguards, μελισσοκόμοι να διώξουν τις μέλισσες από αυτό. Είναι τα πάντα όλα.
0: Ναι,
1: τα πάντα όλα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή σαν αντιλικό κουζίνη στην παρέα σου. Είμαστε εδώ Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Να, τελευταίο εγώ τώρα, ας πούμε, μου βγάζει μία δημοσίευση εδώ του κινητό μου.
0: Ναι.
1: Που, από την
0: παραλία.
1: Από την παραλία. Α, από, πώς το λένε, από.
0: Μπορείς και εσύ να πας παραλία όμως.
1: Ναι, αλλά δεν πάω στο Σκιάθο που είναι Kate Hudson.
0: Δεν μπορείς να πας παραλία στη Σκιάθο, αλλά μπορείς να πας παραλία.
1: Γιατί να πάω παραλία για να μου φέρει λόγο κέφαλο εδώ πέρα.
0: Τι θα σε φάει ο λόγο κέφαλο στην παραλία. Μπορείς να πας στην παραλία που έχει δίπλα πισίνα και να νομίζεις ότι είσαι στην παραλία και να είσαι στην πισίνα.
1: Δεν μπορώ τις πισίνες, τις συγχαίρομαι.
0: Δεν μπορείς στις πισίνες. Μα και εσύ όμως δεν είσαι και κάτι πολικό. Παλεύω, παλεύω. Εμένα. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι πισίνες.
1: Ξέρεις τι είχα πάθει πέρσι με τις πισίνες.
0: Και πες.
1: Βουτάμε στην πισίνα.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις. Πισίνα, μάνα μου. Μπαίνω πισίνα. Βγαίνω πισίνα. Πράσινο μαλλί.
0: Και τι.
1: Έγινε πράσινο. Αυτό το χλώριο. Ναι. Και ήμουν σαν μαθητή του Παναθηναϊκού. Κανονικά.
0: Ωραιότατο.
1: Λες γι' αυτό να μ' ανέβαζε την πιτζή στο τέτοιο του, στο προφίλ του.
0: Ναι. Σε ανέβαζε.
1: Με
0: πράσινο μαλλί.
1: Όχι με πράσινο μαλλί. Τώρα με ανέβαζε με το κάβρο που έκανα, μωρέ.
0: Πώς είναι το κύριε Καρμπή.

0: Να μ' αγαπάς αυτήν η Δέσποινα Μανδύ και φτάνουμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
1: Κορίτσια, να σας πω κάτι, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα. Το έχουν πάθει κι άλλες. Πρέπει να προσέχουμε λίγο τώρα με τα μαλάκια μας. Γενικά, όντως το λέω τώρα αυτό, αλήθεια. Γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Άντρες, γυναίκες.
0: Αυτό έχει να κάνει αν έχει πολύ χλώριο για να σου αλλάξει το μαλλί.
1: Ναι, έχει να κάνει με το αν έχει πάρα πολύ χλώριο και εντάξει, με το ντεκαπάς και με όλα αυτά. Αλλά όπως και να έχει, επειδή το καλοκαίρι, ναι, μεν είμαστε πολύ πιο ανέμελοι, αλλά τα μαλλιά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Φουλ. Οπότε, ό,τι έχετε σε λάδια προστατευτικά, τα πάντα όλα πηγαίνετε, πάρτε τα. Και καλό θα είναι μετά απλά να έχετε λίγο νεράκι έτσι αυτό. Είσαι για τις άκρες να το ξεπλένετε. Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα. Αυτό ήταν Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Πάει και αυτός ο... ημέρα.
0: Και αυτός ο μέρα.
1: Αυτός ο μήνας πήγα να πω, αλλά δεν
0: υπάρχει. Ο μήνας, ας τον έχει ακόμα δύο εβδομάδες γεμάτες. Έχει 16 μέρες να κρυβεί, γιατί πάμε μέχρι 31.
1: Έχω μια πρόταση. Ναι. Έχουν κάνει την πρόταση να βάλουμε μια κάμερα στο στούντιο όταν γράφουμε τις εκπομπές.
0: Έχουμε κάμερα στο στούντιο, απλά δεν τις έχουμε μόνο.
1: Ναι, εννοώ να, την ώρα που κάνουμε την εκπομπή, ρε παιδί. Θα ήταν καλό να έχουμε μια κάμερα στο στούντιο.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Έτσι τώρα που κάθομαι σε εμβριακή στάση.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην διακοπή, συγγνώμη, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
2: Εισιτήρια Deza Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deza Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
1: Levante Ferries.
2: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
1: Δοδόνη.
2: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
2: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
6: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
7: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
6: Στη σόγια.
7: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
6: Εγώ θέλω.
7: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
6: Χωρίς πίτα.
7: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
8: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14. Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμα, σμα!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Σμας, κράντς, σμάντς!
2: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26-950-25-798.
9: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
10: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
9: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
10: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
11: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
12: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
11: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν έλικο κίνου τι σου χρωστάω. Έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, Άννα Βύση Αιγαίο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Χριστουμενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

νύχτα στα FM βράδυ Τετάρτης, ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σοφίας, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, ενώ λίγο πριν Γιώργο Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για την Ελένη. Έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Θοδωρής Φέρης και Είπες, και αμέσως μετά Απόν, Καντάδα για την Άννα.

Ήταν ο Γιώργος Κακοσέος και ο Καθρέπτης, μια επιλογή του Βασίλη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, στον Αργύρη, στην Αργυρία, στο Δαμιανό, στη Δαμιανή, στον Κοσμά, στο Μαυρίκιο και στη Μαυρικία που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και αμέσως τώρα έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται για την Αθηνά.

0: Μπράβο. 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Stranda Marina. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, καινούριες και παλιές, και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, μία επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν, και τη Γαρμπή, εσένα μόνο 2026 για το Μάνθο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τον Γιώργο.

Αγάλη άρτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου, μία επιλογή του Στέφανου, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας, για τη Δέσποινα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως. Σαν σήμερα το 1979, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Σαν σήμερα το 2015, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, Πέγκυ, Ζήνα και Άμινα, για την ελευθερία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της

0: ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια. Κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.
1: Παρακαλώ πολύ να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: 89,6.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.